γνώμη σου σε σπριχάνε. Που την κάνε, που τη στρούγγι. Είναι τι που την κάνε, σαν πρωτιζόν σαν η μύδα του. Σαν που λέει να την κακούς, κακούς όλοι. Τι καλέ ο κρόκ. Το όπακ. Τι ρεγουλ, τι τη λάουτσι. Σου είχ πρεγάτια.

0: Tuning to the Radio Show.
1: Operator.
2: Rulamo in predstavljamo vse derivate reggae kulture. Vsak ponedeljek od 9 zvečer na Radiu Student.
3: Remember, don't miss the program.
4: Ακούτε Radio Student. Σας ευχόμαστε γάμα το σήμα και εικόνα που τα σπάει.